Είμαστε link! Μα κόρ τετάρες μου ρίφετε, διέχνε απλά φιέθηκε μη ίδια φόλου μήνα. Ενώ ρε κόμιν. Αν και τα σαν κόμιν δεν είναι ούτε το σύνερ. Ο Μίκη, τα κάμπα, τα μέρα μέρα του γίνει κόλτ. Και ένα... Μητροφωνάστε να σε έχουμε σπίλα, έρχε ένα... Τα τρόκουλα, δεν φέγκουμε κέρα τα αδ όχκαρ. Ég held að árið sér 1999 að 2000 og ef þið leggir venn við hlustir þá heyrið þið í meistara Stefáni Karli óma hér með okkur. Er þið klári sigur og dýra? Ég er sér